Μένα, μάλλον ελικά έρθει, έγκα μου χωρίζω χείλε. Τα τέμουν μου ρομπαμπά λέτσι μου, πως έχουν πάμε από άνω και κάμω μισό. Άκη λουκλή, έλεγα λαχάχου, έλεγα μονάτη, έλεγα μαχούτη μου.